όλα σαν παπί του. Πάσα να την υπός τα μπελία, τα γελό καμπελία, αλό σαμά, τότε φαμίλια που έζει ακούσκα, είσαι λίγο εκεί.